Φένιξ, Street Preachers, Decline and Fall, κάντο αρενισένα, αβεστή στορά καριέδα, Discovery, Critical Thinking, Joanden Urtean, Bimia το Gaita, Βοστέαν, ο Τσάλια Νερά Κουτσίτα, Κοκάντο Μιλούμαδα, Eta Momentus, τώρα είναι κυρία Μένι Κυρούκουαρεν, Λάνικ Μπερίνα. Ο Momentus, το στούδιο Λάνικ Μπερίνα. Σε βαράκι σου, Σουσένε Κουετάν, Αλβίστε, Αδουγούλα, Ταλαιονέν, Ιγκούρουαν. Μπίρα, Αουντίβα, Τεκίνγκο, Δουτέ, Ερέσουμα, Βατούα, Νασίρα, Βατιάν, και Ρουκουσικό, Δουγού, Ευρώπαρα, Εδώ τα Αμέρικα, Ραζαβάλτεν, Δουτέν, Μενιά, Νασίρα, Βατιάν, Ερέσουμα, Βατούαν. Μένι και Street Preachers, Eta Wakin Batera, Σουέτ, Ιγγελεσάκ, Ερεβάι. Σουέτ, Ιγγελεσάκ, Eta Μένι και Street Preachers, Τάλια, Γκάλε Στέκε, Γκάλε Εγκινιό, Ιστεμαντουέν, Τάλτερικ, Αράκα Στατσού, Eta Αντίενα, Δελακό, Μένι Street Preachers. Σον Μουρ, Τάλεκο Βατερία, Γκάουρ Μπερτάν, Μπέρο Γκέιτα, Μεσόρτσι, Ούρτε Μπετέτα. Eta begira gaurko despedida zerekin. Jazz munduko saxo jotzaile honekin. David Sanborn, fusio eta smooth jazz. Eta gero momentu batzuetan pop ukituko jazza ere bai. Pieza latino zoragarria moldatu zuen lauro geita mabian. Bam, bam, bere izten burua. Ogeita lautik falta da, eh? 2000 eta ogeita lautik falta da David Sanborn, baina gaur lauro geita bat behar zituen. Berrogeita bosteko saninazio bezperakoa Sanborn.